0: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.
1: Ακούτε ένα ремикс από το DJ Sim.